0: Κουβιάζεται και λωσέ. Αβαούτα με τα υβαδράντα. Ει αβαού, αρβατώνε, μία λωσέ.
1: Thank you.